40 από Λούντα. Να, πείτε κύριε. Αμπαρικά. Είκαμε μπέ και νιέ. Αμπαρικά. Αλλά μισόλα ράγια να γεμάτα.